Καλό τον ο Θεός, και όπου αγιώθει και αφνατάν Ιησούς και αφνατάν, και όπου μουσχούς ακτάτε, αφατουρκιά, μικούπ κυβλάν τπία, που τσαφτάου πίλα, εσπαντέλ, φρετάχ πίλα, φιτσότς και σουπιά, όν τσαφτά, δε φουμπίρ, ναξάμα φνιλκύλε, ηγκέ κουπ ναξάνε, κύλκου άγιον κούς κύλκουπ. Es mi gosh ona zu und treu will il, es got koloma zu knjapan, ich schuchu. Signor Jesu Cristo, che dijiste a tus apostoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y la paz del Señor sea siempre con ustedes. Compartamos un saludo de paz.